0: He's a mean old man, and he's a woman.
1: Ακούσαμε την Beth Hart από τη νέα της δουλειά Mean Old Man of Mine, μέσα από τον καινούριο δίσκο της, αυτόν που έρχεται. Ποιος είναι ο τίτλος, αυτό ψάχνω να σας πω. You Still Got Me. Έτσι, για να μην παίζουμε όλο τα παλιά, αν και ξαναπάμε τώρα σε μια άλλη κυρία που είναι από τα παλιά χρόνια, αλλά από ένα δίσκο του 82-83 εκεί, τον A Child's Adventure, Running for Our Lives. Ακούμε από τη μεγάλη κυρία, την Marianne Faithfull.

Εξαιρετική ημέρα, Faithful, αγαπημένοι. Ακούσαμε το Running for Our Lives μέσα από τον δίσκο A Child's Adventure. Πάμε πάλι στα νεότερα χρόνια, στα τωρινά. Έχουμε ξαναπαρουσιάσει την Lucinda Williams και τον καινούριο της δίσκο. Έχουμε παίξει δύο κομμάτια μέσα από αυτόν. Ο δίσκος είναι ο World's Gone Wrong, διότι δεν μένει ανέπαφη από την πραγματικότητα η αγαπημένη Lucinda. Πάμε μέσα από αυτόν τον δίσκο που βγήκε τώρα το 2026 να ακούσουμε το Black Tears.

Υπέροχη η Lucinda Williams, αγαπημένη, και πολύ ωραίος ο δίσκος που έχει βγάλει, στα 75 πλάς πόσο είναι. Η φωνή της έχει σπάσει, το ακούτε ας πούμε λιγάκι, αλλά οκ. Okay. Όλο το στήσιμο, η μουσική και η μουσική της με όμικρον γιώτα είναι πάρα πολύ ωραία. Ακούσαμε το Black Tears μέσα από τον τελευταίο της δίσκο που βγήκε τώρα το Γενάρη, έτσι. Λοιπόν, πάμε πάλι σε κάτι παλιότερο, αφού τον μνημονεύσαμε τον κύριο, ο οποίος 80 και, αλλά συμπεριφέρεται μια χαρά να είναι ο Rod Stewart. Συνεχίζει τις εμφανίσεις του, πάρα πολύ ωραίος. Με τα φανταχτερά εκεί πέρα, τα πουκάμισά του, τα στενά του παντελόνια. Ένα κομμάτι πάλι που αναφέρεται σε γυναίκα, John Dee, το κομμάτι, ο τίτλος.

Ήταν ο Rod Stewart, και τι δεν έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, ένας ζωντανός τρύλος. Ακούσαμε το Jody από παλιές χρονιές, εκεί 70's αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με κάτι από το 2025. Όχι απλά ζωντανός τρύλος, όχι ίνδαλμα, Buddy Guy, κυρίες και κύριοι. Από τον τελευταίο δίσκο του 2025, όχι μόνο βγάζει δίσκους, όχι μόνο κάνει live και γίνεται χαμός επί σκηνής, μάλιστα περιφέρεται ανάμεσα στον κόσμο με την κιθάρα του, έχει κανονίσει, έχει ασύρματη δηλαδή κιθάρα, δεν έχει, πηγαίνει το σήμα ασύρματα, δεν έχει καλώδια και τέτοια να μην μπερδεύεται και τα λοιπά και όλα αυτά. Λοιπόν, και γίνεται χαμός. Χαμός, κυρίες και κύριοι, με Buddy Guy. Και καλά κάνουν. 89, 88, 89, κάπου εκεί πέρα έχει φτάσει. Να είναι καλά. Blues, Chase the Blues Away, από τον τελευταίο του δίσκο. And Done With The Blues είναι ο τελευταίος ο τίτλος του άλμπουμ του. Δεν τελείωσα με τα blues. Επιμένει και καλά κάνει.

Δεν τελείωσαμε τα blues. Blues chase the blues away, μας λέει ο Buddy Guy. Ζωντανές ηχογραφήσεις, πρωτομαγιά σήμερα, τελειώνουμε σιγά σιγά. Μπορούμε να αφήσουμε τον boss απ' έξω, το αφεντικό. Darlington County. Από το live 1975-1985, τον πενταπλό δίσκο σε βινίλιο, τριπλό CD.

συνέχεια από live σε live. Τελειώνουμε με live. Φρέσκο πράγμα. Τελευταίος δίσκος του Joey Bonamassa, ο οποίος είναι ένας δίσκος αφιερωμένος στον Rory Gallagher, The Spirit of Rory, live από το Cork. Τα κομμάτια έχουν κυκλοφορήσει YouTube και άλλες πλατφόρμες, δεν έχει όμως κυκλοφορήσει σε φυσικό προϊόν ακόμα. Το γνωρίζω τουλάχιστον. Who's That Coming. Τελειώνουμε έτσι δυναμικά την πρώτη εκπομπή του Μαΐου, Πρωτομαγιά.

Ήταν η εκπομπή Συμφωνία από Νότες με τον Λάμπη Βασιλάτο, πάντα στο φιλόξενο Ράδιο Πούλι. Ακούστε ραδιόφωνο, ακούστε Radio Bird, υπέροχη όλη η παραγωγή και πλούσιο και ποικίλο πάντα ποιοτικό πρόγραμμα, ελληνικό και ξένο.

επανάληψη την Κυριακή 11 με 1. Τα λέμε, να είστε καλά, καλή απόλαυση, γιατί κόβω και το σόλο του Τζο, έτσι. Γεια σας, γεια σας.

wonderful world.